στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω, ο άγγελός μου.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι. Μα κι αυτό απελπίστηκε. Τόσα χρόνια μετά που έχεις φύγει εξαφανίστηκε.

0: Πες. Θες ή δε θε.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
4: Μαμά! Τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο
8: αριστερά,
7: δυνατό.
8: Δεξιά,
9: αριστερά,
8: δεξιά,
9: αριστερά,
8: δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
12: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresider. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο

0: έτσι, γιατί δεν είχαμε ξεχάσει λίγο τη δυναστεία. Βάζοντα διάφορα με τούτο και με εκείνα, ξεχάσαμε τη δυναστεία μα.
1: Ξεχάσαμε ποιοι είμαστε.
0: Ξεχάσαμε και το όνομά μα λίγο, έτσι που γίνονται γύρω μα. Τι κάνετε, ρε παιδιά, καλή εβδομάδα να.
1: Καλή εβδομάδα. Καλά είμαστε.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πώς πέρασατε το σουκ.
2: Ωραία.
1: Εντάξει. Ήρεμα.
0: Εγώ βγήκα 2 στα 2.
1: Μπράβο.
0: Βγήκα και την Παρασκευή. Καλά, 12.30 γύρισα, με φανταστείτε, 12.
1: Δεν πειράζει, είναι έξοδος.
0: Έξοδος όμως. Βγήκα ήπια ποτά με ένα φίλο που είχα να το δω καιρό, πέρασα φανταστικά.
1: Μπράβο!
0: Είπα ήπια 3 μαργαρίτες, γύρισα λίγο ντύρλο.
2: Α, καλά, με 3 μαργαρίτες χαιρετάς.
0: Χαιρετάς.
2: Άμα δεν πίνεις
0: όχι,
2: και πολύ
0: μια χαρά ήμουν,
2: εγώ χαιρετάω. Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι τη δεύτερη ημέρα όμως που βγήκα και έκανα και μεγαλύτερες αποστάσεις, πήγα στο πάρτι της Ίσης Καλίνη και μετά πήγα Λιόλιου.
1: Ναι.
2: Μπορώ να πω.
1: Πήγε και Λιόλιου.
0: Και Λιόλιου για λίγο όμως, έκατσα εδώ το πρώτο πρόγραμμα και έφυγα. Λέω να μην πιω γιατί κάνουν και αλκοτές στις κεντρικές λεωφόρους. Το άλλο ήταν δίπλα από το σπίτι μου, οπότε εντάξει. Και δεν ήπια και μου κάναν όντως. Είχε αλκοτές. Όλοι! Είχε και τις 3 λωρίδες στην Ποσειδόνος. Αφού κάποιος λέει τόση κίνηση έχει. Και ήταν σημειωτών γιατί σε σταματούσαν φύσα.
1: Είδες, καλύτερα λοιπόν, γιατί με το φόβο για τα αλκοτές.
0: Πάντως άμα βγαίνεις ο ένας πράγμα, εγώ βγήκα μόνη μου. Οπότε δεν
1: καλύτερα, καλύτερα που δεν ήπιες.
0: Ήπια ένα ποτό, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Πάει και η κατανάλωση αλκοόλ στα μπουζουκάκια, τίποτα.
0: Μόνο όχι να σου πει. Βγαίνει και ένα από την παρέα θα θυσιάζεται. Ή το άλλο που μπορεί να κάνει είναι να παίρνει ταξί.
2: Πάρε ταξί.
0: Βγες και πάρε.
1: Εγώ τώρα είμαι η χαρά των φίλων μου. Γιατί με φωνάζουν όλοι για να πάμε για ποτό.
2: γιατί
1: εγώ τώρα λόγω της δίαιτας δεν πίνω. Και μου έλα ρε να μας γυρίσει να μας φέρει.
0: Δεν σε αφήνει να πιούσε ένα ποτήρι λευκό κρασί.
1: Όχι, όχι τίποτα.
0: Ένα!
1: Ούτε ένα, ούτε γραμμάριο. Άστο, μην είναι μεγάλη.
2: Τι ρώτησα, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν ήθελα καν να ανοίξει κουβέντα.
0: Με πόνο πολύ. Πόνο βγήκατε έξω.
1: Όχι, έκανα 3 ώρες προπονήσεις και τις 2 μέρες στο γυμναστήριο.

0: παραπονό γκρίνια.
1: Άντε γκρίνια, άνι γκρίνια.
2: Δεν είσαι τόσο γκρινιάρης.
0: Για το κλιματιστικό συγκεκριμένα βάλε. Άνι γκρίνια για το κλιματιστικό.
2: Δεν είναι μόνο για το κλιματιστικό. Γκρινιάρης και για άλλα πράγματα. Δεν είναι όμως πρωταθλητής γκρινιάρης. Γι' αυτό έβαλα το παράπονο.
0: Ασημένιο, ναι.
2: Ούτε καν, χάλκινο.
1: Μα ψάχναμε χρυσό, γι' αυτό έβαζα εγώ τώρα.
0: Κάπου θα υπάρχει και το δικό σου χρυσό, Φορτουνμπέτ, το δικό σου χρυσό.
2: Εγώ. Εάν κάθε φορά που έλεγα βαρέθηκα να έχω δίκιο ήταν πραγματικότητα, θα έπαιρνα χρυσό μετάλλιο, πιστεύω. Πραγματικά. Βαρέθηκα να έχω δίκιο. Μαύριζε το είναι μου το μέσα μου, η γλώσσα μου μάλιασε.
1: Οπότε
2: μαλλιά,
1: περιμένουμε και τα δικά σας τα μηνύματα.
2: Για
1: που παίρνετε μας χρυσό μετάλλιο.
0: 6-9-37-9-49-9-49. Viber,
3: καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, ήρθε η ώρα για το όλα στη φόρα και εμείς με το φορτούνι έχουμε ξαπλώσει καναπέ, έχουμε πάρει καφέ στο χέρι και είμαστε έτοιμοι.
1: Συνοφριωμένοι όμως.
0: Ναι, σκεφτόμαστε.
2: Όλα στη φόρα.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν κάθε μέρα τέτοια ώρα με τα νέα τα οποία συζητιούνται πάρα πολύ έντονα. Σας φέρνω ό,τι συζητιέται και στα social και παντού, έτσι. Ναι. Τώρα τηλεόραση δεν έχουμε, τηλεοπτικά δεν έχουμε. Σιγάσαμε από αυτή τη μεριά. Έχουμε μόνο site.
0: Εμείς κοιτούνι.
3: Το virality το σωστό έχει να κάνει σε αυτή την περίοδο με την μεγάλη πρεμιέρα την οποία περιμένουμε να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Κρίστοφερ Νόλαν και Οδύσσια.
0: Καλά, θα γίνει χαμός. Θα πουλήσουμε βιβλία.
4: Μεθαύριο.
3: Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους.
0: Μιλάμε για τουρισμό. Μην γελάς, Αλέξανδρε. Θα πουλήσουμε Οδύσσια βιβλία. Ο Όμηρος θα γίνει ξανά hot. Και θα πουλήσουμε και τουρισμό.
3: Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους σκηνοθέτες στον κόσμο, ο οποίος ανέλαβε να κάνει την Οδύσσια μια επική ταινία και να γράψει τη δική του ιστορία. Ωραία. Πάνω σε αυτό το έργο.
0: Λένε όλοι την ωραία πάντως,
3: καλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πολύ όμως δώρος, πολύ μεγάλος δώρος έχει συζητηθεί πάρα πολύ, το cast και
4: η
3: επιλογή της ωραίας Ελένης που την ερμηνεύει η Λουπίτα Νιόγκο.
4: Μάλιστα.
3: Έτσι, μία μαύρη ηθοποιός, η Λουπίτα, και νεαρή σε ηλικία.
0: Ναι.
3: Συζητήθηκε πάρα πολύ λοιπόν αν θα έπρεπε να είναι μαύρη, αν θα είναι αυτό, αν κάπου ο Όμηρος αναφέρει για το βραχίωνά της ότι ήταν λευκή και 1002. Συζητήθηκε. Ναι. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης όμως τώρα έκανε ένα βίντεο στο ίντερνετ και έθεσε ένα δικό του προβληματισμό για το cast το συγκεκριμένο και έγινε viral. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
5: Αλλά αυτό με πειράζει πάρα πολύ.
3: Ναι.
5: Είναι ο ηλικιακός ρατσισμός.
0: Πέστα, αγόρις. Πέστα.
5: Γιατί δηλαδή μια γυναίκα για να θεωρείται ωραία πρέπει να είναι 20 χρονών.
3: Mm-hmm.
5: Γιατί η ωραία Ελένη δεν μπορεί να είναι 40, 50 και 60.
3: Έλα μου ντε.
5: Αυτό είναι ζητούμενο.
0: Γιατί να μην την
5: παίξω
0: εγώ.
5: Αν είναι Αφρικανή ή όχι.
0: Έτσι,
4: μπράβο.
5: Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το χρώμα της επιδερμίδας της.
4: Mm-hmm. Ο καθένας.
5: Με ενδιαφέρει η αντρική ματιά πάνω της που απαιτεί η ωραία Ελένη. Να είναι κατά από 30
4: έχει
5: χρόνια.
4: Έχει point σε αυτό που λέει, βέβαια.
3: Τεράστιο point.
0: Βέβαια,
3: και
0: η Λουπίτα Νιόγκο δεν νομίζω ότι είναι κατά από 30.
3: Η ωραία Ελένη πάντως σίγουρα δεν είναι κατά από 30, παιδιά. Mm. Ιστορικά, δηλαδή, αν αναλύσουμε την Οδύσσια, η ωραία Ελένη.
0: Α, ναι.
3: Κατά τη διάρκεια τη.
4: Μεγάλωσε και αυτή.
3: Λοιπόν, ακούστε τη σκέψη. Ακούστε τη σκέψη. Εμεί να μεγαλώνουμε, να μεγαλώνει και ωραία.
4: Μέχρι να φτάσει ο Δούλιο ύπο.
3: Γιατί δεν αναφέρεται. Όπως και κανένα της χαρακτηριστικό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μην γελάς καθόλου. Η ηλικία της δεν αναφέρεται όπως και κανένα της χαρακτηριστικό. Όμως, ας τα πάρουμε τα πράγματα λογικά. Η ωραία Ελένη είχε πριν την κλέψει ο Πάρης, ήταν παντρεμένη με τον Μενέλαο και είχε και μια κορούλα την Ερμιόνη.
0: Ναι.
3: Δεν θα ήταν 20 χρονών, θα ήταν. Την κλέβει. 10 χρόνια τροϊκός πόλεμος. Και άλλα 10 που.
0: 40 κάτι.
3: Για να γυρίσει
0: αυτό που πήρε την Λουπίτα. 43 είναι η Λουπίτα Νιόγκο.
3: Η ωραία Ελένη είναι γύρω στα 40.
6: Ή την ή επίτης. Ή την επίτης.
3: Μη σας τα πω τώρα στα αρχαία σε την κυρία Μανολίδη και γίνουμε εδώ πέρα.
0: Αυτό μην τα ανοίξουμε, παιδιά, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Στο Σαββατοκύριακο έπεσα σε μια Ελληνίδα που σχολίαζε αυτές που σχολιάζουν διάφορα που δείχνουν, ας πούμε, δείτε τις Σαρλίζ Θερόν. Και λέει, ήθελε να κάνει θετικό σχόλιο ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να δυνατίζουν τόσο, που δεν έχει δυνατήσει καθόλου, θέλω να σας πω, εις αριστερών. Είναι όπως ήταν η ίδια, απλά μεγαλώνει και χάνει τον όγκο της. Γιατί είναι κοντά 50, τόσο είναι η ίδια. Φάνηκε και από το άπεξ, άμα τη δεις. Είναι η ίδια όπως ήταν. Ήταν λίγο ταλαιπωρημένη στην Οδύσσια αυτή, γιατί και αυτή παίζει στην Οδύσσια. Και κάθε μέρα κάπου πάνε σε άλλη πόλη, χτενή σου, βάψου, τι σου βγες, πήγαινε εδώ σε συνεντεύξεις αυτό. Και ενώ έχει βγει τρεις μέρες σε ρίση ελίστερων και όλοι θεωρούν ότι είναι κούκλα, την τέταρτη μέρα είναι λίγο τα μαλλιά λάθος, είναι λίγο ταλαιπωρημένο το δέρμα και βάλει ένα σπυράκι και τη δείχνουν από κοντά αφώτιστη. Και είναι, κοιτάξτε, πώς έγινε έτσι. Και λέει αυτή, πώς έγινε έτσι. Μου ήρθε να τη γράψω, εσύ μωρή πώς είσαι έτσι.
3: Από κάτω πραγματι...
0: Γιατί μετά θα πω ότι κάνω και εγώ το ίδιο με αυτήν.
3: Εντάξει, ας έγραφες κάτι άλλο.
0: Είναι δυνατόν μια γυναίκα να βγαίνει δημόσια και να λέει πώς είσαι έτσι.
3: Τραγικό. Πού έγινε αυτό.
0: Μπορεί να περνάει. Στο Instagram το είδα.
3: Τραγικό.
0: Τραγικό. Μπορεί να περνάει κάτι. Μπορεί να έχει αρρώστια. Μπορεί χίλια δυο. Είναι δυνατόν. Και πήγε να το πει ότι και καλά δεν πρέπει να δυνατίζουν τόσο.
3: Γιατί θα σε ρωτήσουν εσένα.
0: Μπορεί και πού ξέρει εσύ τι περνάει. Αυτή και τι κάνει.
3: Κανείς δεν ξέρει, παιδιά. Δεν σχολιάζουμε ποτέ άνθρωπο για την εμφάνισή του και για τα κιλά του. Ούτε αδυνάτησες, ούτε πάχινες.
0: Και άλλο να θες να το πεις με τη φίλη σου και να πεις, ρε παιδί μου, αυτή δεν είναι πια τόσο αυτό. Κάτι έχει κάνει, δεν μ' αρέσει. Και άλλο να βγαίνεις δημόσια και να κράζεις γυναίκες.
3: Τραγικό,
0: είναι τραγικό. Και γυναίκα,
3: απίστευτο.
0: Μα συνήθως τα σχόλια όμως, να ξέρετε, και σε μένα, ας πούμε, τα αρνητικά που γίνεται και
4: σε
3: βάλε από τον μέσα στο νου σου. Λοιπόν, σας πάω σε ένα άλλο είδωλο μετά τον Κρίστοφερ Νόλαν. Χώριο. Εφηθόδη. Όταν μιλάμε για μεγέθη,
0: είναι μεγάλο τον κάπο τον Νόλαν στη Θόδη.
3: Μια χαρά είναι.
1: Και ορκίστηκα, λέω. Δεν θα ξανακάνουν σχέση. Γιατί για τα λεφτά με θέλανε, πιο πολύ για τα λεφτά. Να αρπάξουνε.
4: Έτσι.
1: Να με κάνουν κομμάτια.
0: Ναι.
1: Και εγώ το έβλεπα και λέω, ως εδώ. Θα είμαι μόνη, θα δουλεύω, θα έχω τη δουλειά μου, αλλά στα προσωπικά δεν επιτρέπω σε κανέναν.
3: Έβγαλε μία πτυχή τέτοια στην ψυχούλα της. Μιλούσανε για τα κιλά και τις διαταραχές στα κιλά.
0: Ναι, δεν το περίμενα, ρε παιδί μου, ότι θα πάει κάποιος να εκμεταλλευτεί την Εφηθόδη.
3: Πολλοίς κόσμος μπορεί να σκεφτεί, ρε παιδί μου, ότι από τον άλλον μπορεί να πάρει κάτι και να κερδίσει
4: το οτιδήποτε. Και αυτή ήταν και κάποια στιγμή πολύ στα πάνω της. Οπότε την έβλεπαν έτσι.
3: Και τώρα είναι παντού. Τώρα είναι, βέβαια. Το θέμα είναι ότι άνοιξε την ψυχούλα της και είπε κάποια πράγματα. Έδειξε μια ευαισθησία για να ξέρεις ότι, ρε παιδί μου, ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο έτσι δυναμικό και να τα παίρνει όλα με χιούμορ και αυτά, δεν μπορείς μέσα του να γνωρίζεις τι σκοτάδια και τι περνάει.
4: Βεβαίως.
3: Αυτό είναι το θέμα. Και έτσι θα κλείσουμε με βαϊμπάρο και θετικά μηνύματα. Έτσι θα κλείσουμε.
4: Α, να κλείσουμε
3: το... Ναι, κλείσε με αυτό.
4: Να κλείσουμε το με το βαϊμπάρο.
3: Ναι. Με το βαϊμπάρ.
4: Εντάξει, λοιπόν.
0: Έτσι, να βαϊμπάρουμε λίγο. Γιατί δεν είχες τίποτα άλλο να μας πεις.
3: Έχω, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα. Θα σας τα πω.
0: Παρέκαμψες κάτι, βλέπω.
4: Μας έκανε τώρα skip, κατάλαβες.
3: Και εμείς ξέρουμε ότι έχει και δεν μας
4: έβγαλε τον προγραμματισμό.
0: Γιατί φοβήθηκε μη φάμε πολύ το χρόνο. Και πάρει

0: ότι είπατε εσείς σε σχέση με το αν το ήτανε άθλημα, ολυμπιακό άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο. Για να δούμε τι συμπληρώσατε σε αυτή τη φράση. Η Αργυρό λέει, αν το άγχος ήταν άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο. Αργυρό, δεν αξίζει, κοπέλα μου, δεν αξίζει, γιατί το άγχος που φέρνει πολλά προβλήματα. Χαλάρωσε, πάρτα λίγο πιο αλαβριά όλα.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Το ξέρω, γιατί και εγώ αγχώδης δεν είμαι, μην νομίζεις. Η Δάφνη λέει, καλημέρα παιδιά. Αν το να το διαολοστέλνεις από την ώρα που ξεκινάς δουλειά μέχρι να φύγεις, ήταν ολυμπιακό άθλημα, θα είχα πολλά ολυμπιακά μετάλλια.
2: Μπράβο, εδώ μάλιστα το κερδίζει.
0: Ο Παύλος λέει, αν το άμεσο κόψιμο σε σημεία που δεν υπάρχει τουαλέτα ήταν άθλημα, θα ήμουν Ολυμπιονίκης, κάτοχος Μουντιάλ και κορυφή στο Hall of Fame. Γιατί όμως τον πιάνει κόψιμο?
3: Έλα ρε φίλε,
1: μη σου τύχει τέτοιο
2: πράγμα. Το στομάχι καμιά φορά δεν συνεννοείται, δεν συνεργάζεται. Σε πιάνεις τις πιο κατάλληλες στιγμές.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά άμα το παθαίνεις και συχνά, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να κυβερνήσεις το, ναι, σωστό. Η Βασιλική λέει, καλημέρα, αν το φαγητό και σεξ ήτανε, θα ήτανε
1: και τα δύο.
2: Μόνο και τα δύο.
0: Και τα δύο. Η Γεωργία μας λέει, αν υπομονή είχε βραβείο, εγώ θα το είχα πάρει.
1: Υπομονή, εσύ θα το έχεις πάρει, Φωτεινούλα μου.
2: Μπράβο, Φωτεινή.
1: Γιατί όλοι για τον εαυτό τους αυτό λένε, για υπομονή λένε.
0: Ναι, αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι που έχουν, η αλήθεια είναι τεράστια. Θα κλείσω με τον Κωνσταντίνο. Αν η βαρεμάρα ήταν άθλημα, θα έβγαινα τέταρτος, γιατί θα βαριόμουν να πάω στην απονομή.
2: Το πιο ωραίο.

0: Γιάννης Πλούταρχος, αχ κορίτσι μου στο ρυθμό 949. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Τι κάνουμε? Έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες.
2: Πάμε να πάμε μια τζούρα καφέ.
0: Φύγαμε κατευθείαν. Λε παιδιά, τι εκπλήξει είναι αυτά.
3: Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά.
0: Είπαμε πρωινό, κύριε.
4: Ο ρυθμός της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος. Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμερουσί. Zeekr. Time for change.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκπτώσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
18: Η πιο
17: με τον καφεδάκι μας στην τζούρα μας. Έτσι αισθανθήκαμε μια ευεξία και επιστρέψαμε, γιατί έχουμε να πούμε κίνηση και καιρό. Αλλά έχουμε να σας πούμε και για τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σας. Ιδιωτική ετικέτα μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση, και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μασούτης, παιδιά, 50 χρόνια φροντίζουν να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα. Τι γίνεται, είναι λιγότερη κίνηση, ρε Φορτούνη?
18: Όχι.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Δεν είναι.
17: Δεν είναι.
18: Έχει επιστροφή, και από χθες διάβαζα ότι είχε πολύ μεγάλη επιστροφή προς την Ελευσίνα από Κόρινθο μεριά. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από πολύ νωρίς και φτάνει μέχρι τα διυλιστήρια. Το ποτάμι είναι μποτιλιαρισμένο ολόκληρο και στην άνοδο και στην κάθοδο, ανάμεσα από Μεταμόρφωση και Εγάλεο, και επίσης η Αττική Οδό ως από Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι Οδός. Αυτά. Τα υπόλοιπα όπως τα γνωρίζουμε, και στην άνοδο της Συγκρού επίσης θα κολλήσετε μέχρι το Στήλος.
19: Ο καιρός είναι.
17: Έλα, για έλα, come on, ladies and gentlemen, για μας οχτείτε εδώ στο κέντρο. Έλα, put your hat.
20: The sail is here.
17: Θα έχει ζέστη σήμερα, put your hat on your head. Θα έχει ζέστη πολύ, 37 βαθμούς μπορεί να φτάσει.
18: We have umbrella.
17: Έλα, ας την umbrella. Umbrella for sun.
18: Okay.
17: Λοιπόν, θα έχει ζέστη σήμερα, έθριο καιρό. Ανάφτε τα κλιματιστικά σας όσοι είστε σπίτι. Εδώ πέρα στην Γνωσό που βρισκόμαστε υπήρχε ειδικό από κάτω, από τα μάρμαρα που βλέπετε, σύστημα κλιματισμού.
18: Under the marble.
17: Here.
20: Air condition.
17: Yes.
20: Oh my god.
17: Down.
18: Μετά μου λες εμένα.
20: Downstairs.
17: Yes.
18: Θα σας πω αύριο και για την Γνωσό.
17: Λοιπόν, before you is the central court. The heart of the palace.
20: What is court?
17: Court, ανάκτορο. Δεν ξέρουν και αγγλικά. Τι μου τους φέρετε εδώ, ρε? Ρε συμπάμπη, τι γλώσσα να τους μιλήσω? Where are you from?
20: England.
17: Court, ανάκτορο. Do you understand?
18: No, but it's okay.
17: Λοιπόν, εδώ πέρα γύρω τριγύρω τώρα, αν κοιτάξετε, θα δείτε τις χαρακτηριστικές κόκκινες μινωικές κολόνες. Notice the distinctive red Minoan columns.
20: Mm-hmm.
17: Column. Ξέρετε τι θα πει column?
18: The distinctive ξέρουμε.
17: Killed me. Column. Καλά, εδώ είναι για το column. Έλα, πάμε. Έλα, θα να βοηθήσεις, σε παρακαλώ.
21: Give us back the personal marker.
17: Είσαι και Αγγλίδα.
18: Λοιπόν, περιμένουμε τη Μαντάμ Μπαγκύρα πώς και πώς.
17: 2-10-68-35-7-22. Η Κνωσός φεύγει, η Μαντάμ Μπαγκύρα έρχεται.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, παρέα με Ματάμ Μπαγκύρα. Τώρα live στο ρυθμό 949.
1: Ντάμιον γκρ.
2: Ματάμ Μπαγκύρα.
3: Very good mix, Βασίλη. Very good mix. Good morning.
0: Για να μην λέτε.
3: Okay, hello. Have a good week.
0: Yes.
3: Did you have a good weekend?
0: We have a very good weekend.
3: I had to. I traveled a lot. I went out a lot.
4: Ταξιδέψατε, πού πήγατε?
3: Κοντινά εδώ γύρω στα νησιά. Αλλά βγήκα πολύ στα μπαράκια με φίλους. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έκανα βουτιές. Πάρα πολύ ωραία.
4: Μπράβο, Ματάμ Μπαγκύρα μου. Χαιρόμαστε για
3: σας. Η Ελλάδα είναι παράδεισος, πρέπει να το καταλάβετε.
4: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
3: Δεν το έχετε καταλάβει, γιατί δεν την έχετε στα όπα-όπα τη χώρα σας.
4: Εμείς στα όπα-όπα την έχουμε.
3: Ποιοι την έχουν στα κάτω-κάτω?
0: Οι πολιτικοί μας τα έχουν κάνει τώρα.
3: Τους πολιτικούς ψηφίζετε από πού τους φέρνετε, από τον Άρη, εσείς δεν τους ψηφίζετε εδώ πέρα?
0: Όχι, εμείς ψηφίζουμε τους βουλευτές και τελικά κυβερνάνε άλλοι, όχι οι βουλευτές που ψηφίζουμε.
3: Α, θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα τώρα. Α, το καλύτερα, πάμε να παίξουμε.
0: Άντε, γεια.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, πώς ονομάζεστε?
1: Αντώνης.
0: Αντώνη, γεια σου.
1: Γεια σας.
0: Είσαι καλά? Είσαι χαρούμενος γιατί, Αντώνη?
1: Είμαι χαρούμενος γιατί σας έχω δει, κυρία Ματάμ Μπακίρα, σε ένα event live.
0: Ναι.
1: Και εσάς και την κυρία, Μακίρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μου δώσετε δύο συμβουλές που τις έχω κρατήσει έτσι μέσα μου.
0: Τι συμβουλές θα δώσω εγώ?
1: Να αλλάξω οφθαλμία γιατί τα βλέπω διπλά. Και να αλλάξω και οριλά γιατί η ακουστική με ακούει διπλά. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, αλλά οκ.
0: Έδωσα εγώ τόσο καλή συμβουλή.
2: Τι μαντάμ Μπακίρα μου, μόνο καλή.
0: Μπράβο μου θα πω. Όχι, μπράβο μου που λέει και Λιόλιο.
3: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου τραγουδήσω, είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος, για ρίχτω.
0: Με το λαϊκό τα πας καλά?
1: Καλά, η προφορά λίγο με μπερδεύει. Καλά τα πάω, ναι.
0: Εντάξει, εσύ δεν θα ακούς την προφορά. Εσύ θα ακούς τι λέω και θα μεταφράζεις.
3: Στίχους.
0: Αυτό είναι το μυστικό.
1: Okay.
0: Πάμε.
1: Okay.
0: Is not one the lie, two the apathy, three the bad mood, four the irony, five the jealousy, six the ingratitude. I'm living for the seven, the disloyalty.
2: Πολύ ωραία.
0: Πολύ δυνατό, έπρεπε να το έχεις καταλάβει ήδη.
2: Ναι, ναι.
0: Ένα λέει το τραγούδι που μιλάει για αυτό.
1: Πρώτον, η απιστία, δεύτερον...
0: Μπράβο, ρε, αγιώ!

0: Αλφόρνο 10 τεμαχίων. Κέρδισες μόλις από την Pizza Fan. Και άκουσέ με πολύ προσεκτικά, γιατί ήμουνα σε μία παρέα και τους έβλεπα και τρώγανε εχθές αυτές τις πίτσες της Μπιάνκα, παιδιά. Έπαθα σοκ. Μύριζα κιόλας, μύριζαν πάρα πολύ ωραία.
1: Τους άκουσα να μου γκρίζουν.
0: Θα πάρεις οπωσδήποτε, Αντώνη, μ' ακούς, την Μπιάνκα Μπολονέζ. Άκουσέ με που στο λέω, θα με θυμηθείς. Η φανταστική και η Μπιάνκα Μαργαρίτα και η Σίζαρς και η Καρμπονάρα. Είναι με ζύμη αλφόρνο, έχουν απίστευτη γεύση, έχουν τόσα τυριά. Είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Καλή απόλαυση. Θα με θυμηθείς, Αντώνη.
2: Αντώνη! Ευχαριστώ πολύ.
1: Πήγες και σε οφθαλμίατρο, πήγες και σε ρελά.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, αλλά θα πάω.
1: Να πάνε, Αντώνη, αφού το είπα. Για να σου το πω, σημαίνει ότι κάτι σημαίνει, εντάξει.
2: Εντάξει, κυρία Μαντάμπα.
3: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη.
3: Bye, Μαντάμπα, κύριε. Bye, bye.

0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο City Unity.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
4: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Θαΐας.

0: Την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Εδώ είμαστε ρε παιδιά, επιστρέψαμε για την τρίτη, την τελευταία, την πιο δυνατή ώρα. Αγκαζέω, θα πάμε μαζί ως τις 10. Θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας, θα φύγουμε και θα πάμε και εμείς στο σπιτάκι μας στις άλλες δουλειές μας. Γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλά. Γυμναστικές, έχουμε παιδιά, έχουμε σκυλιά, έχουμε φαγητά, έχουμε χίλια δύο να
5: κάνουμε. Ταυτόχρονα σκεφτόμαστε και το πάμε πρωινό της επόμενης μέρας, γιατί είμαστε πολύ οργανωτικοί εμείς. Εντάξει, και αλφαδιά δεν είμαστε.
4: Και σκεφτόμαστε ότι θέλουμε και περισσότερο καλοκαίρι, ρε παιδιά. Και αν εσείς θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μα ξεπέρασε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
5: Ξαναγύρισες, ξαναγύρισες η Jet. Μας αρέσει η Jet.
6: Λοιπόν, και αν παίξετε στη λέσχη των καμένων ποιητών και γράψετε ένα ποίημα και μας κάνετε να γελάσουμε, κερδίζετε διπλό εισιτήριο. Εισιτήριο για δύο, λοιπόν, να πάτε και να γυρίσετε.
4: Πανέλα που λέμε και στην πόρα.
6: Πού, σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
4: Πού, όπου.
6: Σοκ. Δωράρα. Seajets, θες να πας Σαντορίνη, θες να πας Αμοργό, θες να πας

0: Dr. Betty.
1: Δεν κάνετε όσο σεξ θέλατε.
2: Δεν
1: όχι. Απαντάτε όμως, γι' αυτό με το μάζι βαριά.
3: Όχι.
4: Θα θέλαμε πάντα παραπάνω.
1: Υπάρχουν 6 πιθανοί λόγοι. Αν λοιπόν είστε σε μια σχέση και δεν κάνετε όσο σεξ θέλετε, υπάρχουν κάποιοι λόγοι γι' αυτό.
4: Για
1: ξεκινάμε με το πρώτο. Πώς λέγεται και η Χρήστα πρώτο το τέτοιο,
4: ναι.
1: Η Χρήσπα.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, εργασιομανία. Mm. Υπάρχει περίπτωση ο άντρας σας να είναι εργασιομανής, με πάθος για την καριέρα του, ο οποίος αυτό το πάθος και αυτή η μανία μπορεί να εξαχνώσουν το σεξουαλικό ενθουσιασμό που θα κατευθυνόταν προς τα εσάς.
4: Ή να είμαστε ίδιοι μέσα σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων.
1: Ή να είστε κι εσείς. Σωστό και αυτό, έτσι. Γιατί μπορεί να συμβαίνει και το ανάποδο. Η γυναίκα να μην θέλει πάρα πολύ. Πολύ κατανόηση βλέπω.
4: Άμα συνέχεια τη δουλειά, ναι. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς άλλο.
1: Η δεύτερη αιτία μπορεί να είναι χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης. Δηλαδή εκτός από χαμηλή λίπιντο, ναι. Τα συμπτώματα της χαμηλής τεστοστερώνης, ναι, μπορεί να περιλαμβάνουν μειωμένη ενέργεια, χαμηλή διάθεση, κόπωση, απώλεια μυϊκής μάζας και αισθητική δυσλειτουργία ακόμη.
2: Να το γιατί ακούσω το αυτό, άρα γιατί βγαίνουμε ως δεύτερο.
4: Γιατί άμα δεν σηκωθούν τα πανιά, πώς θα πετάξουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν είναι μόνο η τεστοστερώνη όμως. Είναι και δεν ξέρω η αντίστοιχη.
1: Μιλάμε για το σηκωθεί το πανί και το δικό μου να σηκωθεί άμα δεν θα μπει μέσα.
4: Πού να πάει. Κατάλαβες. Γι' αυτό λέει για το σωστό.
2: Δεν γίνεται μονίμως να φταίνει άλλη, ρε παιδιά, μερικές φορές.
1: Ρε, είπα. Τη εργασιομανία και τα επόμενα που θα πω μπορεί να είναι και δικά σου.
2: Ωραία.
1: Και δικά μου.
2: Το σημειώνω το.
1: Άγχος. Άγχος. Δεν μπορείς να εξαφανίσεις την πηγή του άγχους. Μπορείς όμως να ενθαρρύνεις τον σύντροφο ή τη σύντροφο να κάνει κάποιες μικρές αλλαγές που θα βοηθήσουν να διατηρήσει την ψυχική και σωματική του υγεία. Να μειώσει τα επίπεδα του στρες και να τονώσει, ναι, τη λίμπιντο.
2: Το αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Υπάρχει περίπτωση να περνά και μόνος του καλά.
2: Το πιθανότερο.
1: Μερικοί άνδρες αισθάνονται εξαιρετικά ευάλωτοι στον εξαρτώνται, λέει, από κάποιο άλλο άτομο για την επιθυμία τους να τελειώσουν. Ως αποτέλεσμα μπορεί να αυνανίζονται με πορνό ή με δικές σου φαντασιώσεις επειδή είναι γρήγορο και αποτελεσματικό.
4: Πού να κουραζόμαστε τώρα να πάμε.
1: Πού να τρέχουμε, πού να πληρώνουμε γεύματα, πού να αυτό, πού εκείνο, κατάλαβες. Είναι και οικονομικό.
4: Έτσι όμως με αυτή τη μέθοδο το άλλο το πουλάκι πέταξε.
1: Άκου τώρα αυτό που...

0: που έχει να κάνει με τη γυναίκα. Δεν είναι στοργική μαζί του. Αν μιλάμε για straight τώρα καταστάσεις, ναι, για straight ζευγάρια. Ναι. Το να μην αισθάνεται επιθυμητός, να είναι περιορισμένη σωματική επαφή. Να, αυτό μπορεί να βλάψει, λέει, μια σχέση. Γι' αυτό ξεκινά να τον αγκαλιάζεις, να του δίνεις ένα φιλί, να χάδια.
1: Ο θαυμασμός είναι, ρε παιδιά, αυτό το οποίο σε παρακινεί. Δηλαδή, αν αισθανθείς ότι ο άλλος δεν
0: σταματήσει να το θαυμάζεις, έχει σταματήσει και η σχέση, θα ξέρεις, σε μια γυναίκα.
1: Τελειώσαμε. Δηλαδή, αν δεν θαυμάζει τον άλλον και πραγματικά δεν το καταλαβαίνει, αυτό, τότε η τεστοστερόνη πέφτει.
0: Δεν πρέπει απλά να τον θαυμάζει, να το εκφράζει.
1: Και να το δείχνει.
0: Υπάρχει κι άλλη μία τελευταία όμως.
1: Ναι.
0: Ότι όταν δεν κάνει σεξ μαζί σου, κάνει με κάποια άλλη. Υπάρχει κι αυτό.
2: Αυτό το ενδεχόμενο.
0: Δεν συμβαίνει πάντα. Αλλά μερικές φορές όταν ο άνθρωπός σου δεν ενδιαφέρεται να κάνετε σεξ, σημαίνει ότι κάνει με κάποια άλλη. Η έλλειψη ενδιαφέροντος είναι σημάδι ότι κάποιος σε απατά. Γι' αυτό θα πρέπει να παρατηρήσεις κι άλλα σημάδια ώστε να σιγουρευτείς, έτσι.
1: Καλά, αυτό δεν είναι κανόνας.
0: Μην βγάλεις, ναι, αυτό δεν είναι κανόνας, πρέπει να σιγουρευτείς.
2: Α, δεν είναι κανόνας.
0: Γιατί
2: τώρα
0: μπορεί να είναι και οι υπόλοιποι κανόνες.
2: Έπαιρνα φόρα εγώ.
1: Δεν είναι κανόνας,
2: Δεν είναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να παίξουμε.
1: Όχι.
0: Θα παίξουμε.
2: Τι ωραία.
0: Θα παίξουμε, αλλά να πάμε στο νησί.
2: Σηκωθείτε.
0: Ο ρυθμός 949 σας στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τρίμερο για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
2: Με Golden Star Ferries και θα πάτε και θα γυρίσετε, πουλάκια μου, στη Σαντορίνη. Και τι σας περιμένει εκεί?
1: Και επειδή οι διακοπές θέλουν καλό φαγητό, Drunk Fee σας περιμένει ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και θετική φιλοξενία. Δεν πήγα τώρα στο Drunk Fish που ήμουν.
2: Έπρεπε να πας.
0: Λοιπόν, για να παίξετε όμως και να κερδίσετε αυτό το δώρο, πρέπει να καλέσετε τώρα στο 210-6835-722 για ξεκινάτε να καλείτε να βγείτε αέρα να παίξουμε.
1: Θα τι τραγουδήσετε θα ένα ρεφρενάκι και θα μπείτε στην κλήρωση.
2: Νησιώτικο τραγούδι θέλουμε, εντάξει.
1: Έχουμε κόσμο.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου τραγουδιστή. Πώς ονομάζεστε?
5: Ονομάζομαι Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη, μπορείς ένα ρεφρενάκι? Το έχεις, δεν μπορεί να μην δεν το έχεις.
2: Νησιώτικο θέλουμε.
0: Νησιώτικο,
2: ποιο
0: μου
2: θα πεις?
5: Νησιώτικο, να πούμε το Ντάρι Ντάρι.
0: Έλα,
2: Ντάρι Ντάρι, Ντάρι Ντάρι.
5: Γιατί δεν λέω και το όχι τίποτα άλλο, και ακούγεται καλύτερα.
0: Ωραίο, ωραίο, σαν
2: θα το λέμε μαζί, θα το λέμε μαζί.
1: Κάντε το έτο με την αφαλή.
0: Ναι, ναι, ναι. Για πάμε.
5: Εντάξει, είμαι και σημειωτών στο κλειστό αυτή τη στιγμή και με πετυχαίνει μια περίμενη κατάσταση.
0: Και τι πει, πολύ ωραίο. Σε βλέπουν οι άλλοι να τραγουδά, περνά ωραία. Σου λέει αυτό τρελό θα είναι για να περνάει ωραία στην κίνηση.
5: Εννοείται, εννοείται.
0: Έλα να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Πάμε.
5: Πάμε.
0: Πάμε.
5: Πήγαμε. Πάμε, όχι τώρα.
1: Έλα, εσύ να πει.
5: Στο γυαλό πετού μιλάει.
0: Εν τω μεταξύ και το Μακάοι έχει και το Ντάρι έχει και η Γλάουι έχει. Όλα τα όλα πέτυχες ρε φίλε.
1: Δημήτρη.
0: Και Δημήτρη.
2: Ακού και εμένα τι ώρα που το λέω Ντάρι Ντάρι.
0: Εσύ το λες αυτός το λέει. Καταλαβες Ντάρι.
5: Είναι χρόνια στη Γαλλία το αξάνω αυτό. Δεν το ξέρετε, είναι βαθύ.
0: Πώς δεν το ξέρουμε?
1: Καταπληκτικός.
0: Μια χαρά το ξέρουμε.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Μπήκες στην κλήρωση.
0: Δημήτρη, μπαίνεις κλήρωση. Είσαι υπέροχος. Καλημέρα.
2: Τι ωραίος.
0: Είδες ο άνθρωπος. Όταν έχει. Λοιπόν, για ξεκινάτε να γράφετε εσείς ποίημα όμως με τη λέξη πρωταθλητής, γιατί θα παίξουμε και λέσχη σε λίγο. Και σου

0: όνειρο.
1: Πριν το διάλειμμα, να σας πούμε πως τα νέα προϊόντα Mr. Grand ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά μας με τον Μασούτη που μας αρέσει και τον έχουμε κάθε μέρα στην παρέα μας, με ιδιωτική ετικέτα, με έμφαση στην ποιότητα και τοπική παραγωγή για την αξιοπιστία τους. Φυσικά, με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής, Μασούτης 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεται περισσότερα σε λιγότερα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Θέλουμε πείμα με τη λέξη πρωταθλητή ή πρωταθλήτρια. Και η C-Jets θα σας δώσει 2 εισιτήρια. Πήγαινε, έλα σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Αν βγείτε στον αέρα και μας κάνετε να γελάσουμε με το ποίημα σας.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και οι ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP. Εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Επιστρέψαμε και θέλω να σας ενημερώσω πως πίσω από κάθε γρήγορη σύνδεση, κάθε καθαρή κλίση και κάθε στιγμή χωρίς διακοπές βρίσκεται ένα δίκτυο που εξελίσσεται συνεχώς. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone είναι αυτό με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια και το δίκτυο κινητής με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Έτσι σας τα λέω, γιατί θέλω να είστε ενήμεροι, δεν θέλω να είστε να έχετε άγνοια. Τι γίνεται στους δρόμους, υπάρχει κίνηση. Θέλω να ενημερωθούμε.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Τώρα Proctor Vufu θα σηκώσει τον τρόλο του και θα
21: σας
20: ενημερώσει.
21: Για να μην υπάρχει λοιπόν άγνοια, σας λέω ότι έχει κίνηση συγκρού προς τα πάνω και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, μέχρι εκεί. Το ποτάμι είναι μια χαρά. Α, έχει πολύ κίνηση η Αττική Οδός. Έρχεστε από τα Άνω Λιώσια και πάτε μέχρι τη Λυκόβρηση, σταμάτα, ξεκίνα. Αυτά.
18: Μάλιστα.
21: Υπομονή.
20: Okay.
22: Ο καιρός σήμερα.
20: Σήμερα λοιπόν ο ξεναγός σας, δηλαδή εγώ, σας έφερε στον Παρθενώνα. Welcome to the Parthenon, the greatest monument of classical Greece. Ο Παρθενώνας χτίστηκε εκεί μεταξύ 447 με 432 π.Χ. Σε εσάς μιλάω, κύριε. Here, μπράβο. The Parthenon was built between 447 and 432. Εντάξει,
21: ναι,
20: το έχουμε αυτό. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Οι αρχιτέκτονες ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης.
0: Ναι.
20: Ικτίνος and Καλλικράτης.
0: Yes.
20: And Φιντίας, the γλύπτης.
0: The sculpture was man.
20: The sculpture. Μπράβο, αυτή είναι έξυπνη. Λευτέρη, ακούς? Την βλέπεις αυτή, ναι, ναι. Φέρ την μπροστά γιατί θα χρειαστεί να πάω τουαλέτα σε λίγο να του κάνει αυτή την ξενάγηση.
0: Λοιπόν, yes, thank you.
20: Εδώ πέρα τώρα πάνω στον Παρθενώνα, εντός λίγου, το απογευματάκι δηλαδή, τώρα μπορεί να έχει
0: χαμηλές. In English, please, in English.
20: Okay, okay. Some clouds will come.
0: Yes.
20: And the afternoon. Λίγα συννεφάκια θα φανούν το απόγευμα. Λοιπόν, μην τρομάξετε. Δεν είναι τίποτα. It will not rain. Will
0: in
20: not
0: the
20: rain.
0: Afternoon.
20: Yes, in the afternoon. Yes.
21: This is ζουβλάκι.
20: This is. Ρέδι, αντί να κοιτάξεις ρε τα μάρμαρα σουβλάκι.
1: Θέλω να σου δώσω μίγδαλα.
20: Τι είναι αυτή, ρε. Εγώ δεν θα έκανα για ξεναγό. Δεν έχω υπομονή, κατάλαβες. Δεν έχω υπομονή.
21: Λοιπόν, με υπομονή γράψετε ποίημα και σε λίγο θα βγείτε στον αέρα να μας το πείτε. Καλέστε στο 210-68-35-722. Είπαμε τη λέξη πρωταθλητής.
0: Πρωταθλητής και πρωταθλήτρια θα σου το βάλει σε φιλικό, έτσι. 210-68-35-722. Ξεκινάτε, ήλε.

0: 22 το τηλέφωνο. Η Λέσχη ανοίγει τις φίλες της. Για περάστε!
1: Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ποιητή-ποιητρία. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου? Ναι. Εσάς μιλάμε,
2: ναι,
0: εσάς.
2: Ναι.
0: Όπα.
2: Μας είπατε μια καλημέρα πριν και τώρα την έπεσε χάμω.
0: Επόμενος, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώστηνα.
3: Είμαι η Δέσποινα.
0: Γεια σου Δέσποινα. Τι κάνει? Καλά είμαστε εσύ?
3: Καλά και εγώ.
0: Έτοιμο το έχεις το ποιηματάκι σου?
3: Έτοιμο.
0: Για ξεκινά, ξεκινάς εβδομάδα. Πρόσεχε, είσαι η πρώτη, ανοίγεις. Είσαι αυλαία, έλα. Όπα, δεν ακούμε, περίμενε από την αρχή. Οπα. Γιατί κάνουμε κάτι.
4: Βγάλε τα ακουστικά, βάλε κατευθείαν το αυτί στο τηλέφωνο να σε ακούμε.
2: Της πρωτιάς, γι' αυτό.
3: Μ' αρέσει το γλωσσόφυλλο, διεγείρει το εγώ μου. Για να είσαι πρωταθλητής, μπες μέσα στο μυαλό μου. Χίλια ωραία ζουμερά, δόντια μαζαμαντίνη. Στόμα πλημμένο καθαρό, κάτι πάει να γίνει. Γλύφουμε περιφερειακά, τα σκύρι πάνω κάτω. Διδύουμε αργά και αρχίζει το γλωσσάτο. Και σλόφιες μέσα στο στόμα μου, με πιάνει μια τάρα. Και λέω, θα πέσει που μιλά, πιο κάτω στήμουν. Fly to the moon,
0: lay among us. Μπράβο Δεσποινάκη, πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ανταβραντισμένη και αναβλωμένη πρωί-πρωί, ε. Ανταριασμένη, όχι ανταβραντισμένη, ανταριασμένη πρωί-πρωί δευτεριάτικα.
2: Καλά ξεκινήσαμε.
0: Καλά ξεκίνησες, Δεσποινάκη. Καλά ξεκίνησες. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
5: Διονύσης είμαι.
0: Διονύσης ήσουν πριν?
5: Πριν όχι, δεν ήμουν εγώ.
0: Α, δεν ήσουν.
4: Έχεις ετοιμάσει ποίημα?
5: Έχω ετοιμάσει, απλά ήθελα να σας πω ότι είστε φανταστικοί, σας αγαπάω όλους. Αλλά έχω μια αδυναμία στο Βασίλη.
0: Έχει να κάνει. Έχει και ο Φορτούνης τα. Έχει και ο Φορτούνης τις θαυμαστές.
2: Ξέρεις τι, δεν μου αρέσει αυτός ο πρόλογος.
0: Γιατί
2: θα ακούσετε τώρα? Για πάμε, Διονύση.
0: Για να δούμε.
5: Βασίλη μου, μην παρεξηγήσεις, σε παρακαλώ.
0: Έλα, για πάμε να ακούσουμε.
5: Λοιπόν, και να που η μέρα ξεκινά με Μπέτη, Βασίλη και Αθηνά. Γιατί γλυκό μου φορτουνάκι, εσύ θυμώνεις στο λεπτάκι, και εύκολα μου γίνεσαι ένα μικρό γκριντζάκι. Γιατί να είσαι και ξινούλης, αφού είσαι ομορφούλης. Είσαι μια γλυκιά φατσούλα. Βέβαια, είσαι τόσο δουλά. Πού μου πως η πριγκίπισσα η Σύση, που μόλις είπα πάμε ρυθμό, έφερε ξαφνικά μια στήση.
2: Καταπληκτικό.
5: Η στήση ήταν μεγάλη, τόσο μεγάλη αγόρι μου, που ήταν λες και έπαιζες μπάσκετ με τον Γκάλι. Μα εσύ ήθελες να γίνεις στάρ, μεγάλος και τρανός, να παίζεις σε ταινίες. Μα μόνο σε ταινίες πορνό και όχι σε κομμωδίες. Ήθελες πολύ να μοιάσεις στον ρόλο των Σιφρέντι και όχι στον δικό μας στάρ, τον Μάρκο τον Λεβέντι. Πρωταθλητής όμως εσύ έγινες μόνο στη μακακία. Γι' αυτό σου λέω, αγόρι μου, παρά την ηθοποιία. Μου είπες πως σε παραμελώ και θες να σου την παίξω. Τη λύρα μου την κριτική για να έρθω να σε κλέψω. Γι' αυτό και εγώ φορτούνι μου, γλυκό μου αγοράκι.
0: Πάλι σε σένα καταλήγουμε.
5: Χωρίς πολλά να πάμε ταξιδάκι. Για να περάσουμε καλά σε ένα όμορφο νησάκι. Γι' αυτό, Βασίλη μου, και εσύ, σαν το καλό παιδάκι. Ετοίμασέ το γρήγορα το δικό σου παλιτάκι. Όχι αυτού είναι το μικρό, του Λίθι, του Σκορπίλι. Γιατί και σένα είναι φορτούνι μου, σε λένε και Βασίλη. Σου λέω πάμε, θα περάσουμε καλά.
0: Θα τελειώσει την Τετάρτη, ε.
5: Που θα είναι και Παρθένη. Μασί μου είπε βιαστικά. Εκεί που πάμε, στην κοπελιά, σίγουρα θα μπαίνουν και τα τούτου.
0: Όλο αυτό.
5: Πώς να πας.
0: Α, έχει κι άλλο.
5: Μυθικέ,
0: το Σάββατο τελειώσει.
5: Και απαντάς τη Λούτσα. Εκεί σου λέω, Βασίλη μου, τι μεγάλη. Σου λέω εκεί άνθρωποι, δεν έχουν να ντυθούν. Κυκλοφορούν σε
0: βράδυ. Διονύση, τελειώνει, τι θα γίνει, φίλε.
5: Τελειώνουμε. Και εσύ μου λες περήφανα στα φρύδια μου τους γράφω. Ας πάνε να αγαπηθούν γιατί μας τα έχουν πλήξει. Γιατί η αγάπη είναι γλυκιά και δεν χωράνε μίση. Γι' αυτό και πώς μιλώ λίγο γλυκό μου αγοράκι, άσε τα μίση και πιάσε το γλυκό του ψυγείο να πεθάνε πριν ξυνήσει.
0: Εγώ, Διονύση, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι έγινε,
4: πώς
0: Διονύση, γουστάρεις το Βασίλη?
2: Είμαι ο Βασίλης.
5: Γιατί την περασμένη εβδομάδα, ναι, την Παρασκευή, μου κόψε το πείμα. Γιατί το έφτασα, κοίτα, εγώ είμαι κούριερ, είμαι στους δρόμους.
0: Ναι, αγόρα, Διονύση.
5: κάθομαι, ρε παιδάκι μου, πρέπει να γράψω κάτι. Έχω πέντε λεπτά, ξέρω
0: εγώ. Τι κάτι, εσύ το του Ομήρου το έπος.
2: Πώς κόψανε το ποίημα την προηγούμενη φορά?
5: Είναι αφιερωμένο στο Βασίλαρο.
2: Είμαι ο Βασίλης και μόλις τελείωσα.
4: Ωραίος ο Διονύσης.
2: Ευχαριστώ, Διονύση.
0: Για όχι τόσο μεγάλα ποίηματα, γιατί δεν βγαίνετε μόνοι σας τη λέσχη.
2: Αλλά χαθήκαμε, καταπληκτικός ήταν, πολύ μεγάλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, Διονύση δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο ποίητη. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
6: Αλεξανδρός.
0: Πώς?
6: Αλεξανδρός.
0: Αλέξανδρε, για δώσ' το ρε Αλέξανδρε, γιατί ο Διονύσης μας πήρε όλο το χρόνο.
6: Εντάξει, σαν την οδύχεια του Νόλαν. Ήταν σαν να την είδαμε την ταινία.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε. Εντάξει, το είπαμε. Ήταν έπος, ομυρικό. Για πάμε.
6: Το έπαιζες πρωταθλητής με ύφος και καμάρι. Μα θύμιζες τον εθνικό των Σταρ σε βραδινό κανάλι. Μπορούσε και τις μπότες της Πέπης, τις ψηλές, να πάρεις λίγο μπόι. Με αυτό που έχεις κι κάτω, μανάρι μου, μοιάζει με παιδικό ρολόι. Και όταν τα βρήκες δύσκολα, χωρίς καμιά ντροπή, έγινες Ρούλα Βροχοπούλου σε ζωντανή εκπομπή. Δεν το ασούμ, δεν το ασούμ, με στόχο και του πέ. Ματίζουν επεισόδιο από το ρετυρέ. Του ρου ρου ρου ρου ρου ρου. Παρακαλώ.
0: Σιρούλα, Σιρούλα.
2: Όλα τα είπες.
0: Τελείωσε ή έχει κι άλλο?
6: Όχι, αυτό για μένα.
0: Α, μπράβο, ωραίος ο Αλέξανδρος. Μ' άρεσε εμένα. Τετούα σουμ σουμ.
6: Έτσι, έτσι.
0: Για να βγάλουμε άλλο ένα στον αέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Πώς ονομάζεστε?
7: Δημήτρης.
0: Έλα ρε Δημήτρη, δώσ' το λίγο.
4: Δημήτρη, πιστεύεις να μας κάνεις να γελάσουμε και τους τρεις?
7: Είναι πιο αγαπησιάρικο.
0: Γεια.
2: Α, μας αρέσουν.
0: Θες love affair. Θες,
7: Όταν λένε το ρυθμός και η ζωή σου σε πιέζει, βάλε 949, τη μουσική σου παίζει.
0: Α.
7: Μην ψάχνεις και εκεί δες, να δεις ποιος είναι ο κριτής. Ψάχνει την ψυχή σου και θα είσαι εσύ πρωταθλητής.
0: Έτσι.
7: Με Μπέτη, Αθηνά και Μπίλι δεν έχασε κανείς. Νιώσε λίγο τσάμπιον στην κίνηση αν βρεθείς. Στον ρυθμό 949 το κέφι δεν τελειώνει. Σου χαρίζει το χαμόγελο και η κούραση τελειώνει.
0: Δημήτρη, πάλι εσύ είσαι, ρε. Ωραίος. Δημήτρη, εσύ είσαι με το...
2: Ναι.
7: Εγώ είμαι.
2: Λοιπόν, θέλετε πάρει όλα πάλι.
0: Θα με τα πάρει όλα πάλι.
4: Έχει πολύ κίνηση στον Κηφισό.
7: Το ξέρετε.
0: Έχει κίνηση. Ακόμα στον Κηφισό είσαι, ρε Δημήτρη.
7: Να πιούμε μία μπέρα σε μία μπεραρία.
2: Ωραία.
0: Όχι, ξέρω την τίγρη με τα τρία τριγάκια.
4: Έχουμε άλλη μία τριγάκια.
7: Εγώ βάζουμε νερά από τη μαμά μου χωριταρού και βάζω το κρύο.
2: Δημήτρη.
0: Πολύ ωραία. Για ξαναπες αυτό, ο μπαμπάς μου είναι ράπτης, περίμενε.
2: Έφυγε.
7: Ο μπαμπάς μου είναι ράφτης, η μαμά μου χωριταρού και εγώ αριστοκράτης που μιλάω με το ρου.
0: Τέλειο, τέλειο. Σε λατρεύω. Πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε κι άλλον έναν.
2: Ναι,
0: πάμε κι άλλον έναν. Πάμε.
2: Γι' αυτό.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
8: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική.
2: Βασιλική, είσαι η τελευταία μας.
8: Ωραία.
4: Για να δούμε, θα τα πάρεις όλα και θα φύγεις.
8: Μακάρι. Ήσουν λαλάκας πρωταθλητής, του καναπέ συνδρομητής, της παπαρολογίας αναλυτής και το έπαιζες κατακτητής. Γι' αυτό σου έστειλα στη μάνα σου να φύγεις να ησυχάσω, να κάτσω πλέον μόνη μου, να βγω να πιω και να ξεσκάσω. Τώρα παίζω, χορεύω, ξενυχτάω με πέντε αγόρια στη σειρά. Σπίτι πλέον δεν γυρνάω, φεύγω ταξίδι. Άντε γεια!
0: Άντε για μωρό μου! Άντε Βασιλική. Ωραίο.
2: Βασιλικούλα, ευχαριστούμε πάρα
0: σήμερα
2: πολύ.
0: Σήμερα κανένα δεν μα έκανε να ξεκαρδιστούμε. Τι γίνεται?
2: Πώς έγινε?
4: Δεν γελάσαμε κι τρεις κάπου.
0: Ναι.
4: Δεν πειράζει.
2: Και θέλαμε να τα δώσουμε αυτά τώρα τα εισιτήρια. Αύριο.
0: Να βγάλουμε άλλον έναν. Μήπως
4: δεν έχουμε
0: και...
4: χρόνο.
2: Έχει πάει παραδέκα.
0: Είναι παραδέκα. Παραδέκα, ρε. Έλα, όχι, ένα ακόμα, ρε Βασιλή. Έλα, ένα ακόμα. Δώσε το, έλα, γρήγορα. Πάμε. Έχουμε, βγάλε. Έλα, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
9: Καλημέρα. Ελευθερία.
0: Ελευθερία, δώσ' το γρήγορα.
9: Πρωταθλητή στα όνειρά μου. Μα το καφέ ξεχνάω τα πράγματά μου. Στο τρέξιμο βγαίνω τελευταίος. Μα το φαγητό είναι πρώτος και σπουδαίος. Αν έχει μετάλλιο για γέλιο και μπουκιά, είναι πρωταθλητή με διαφορά μεγάλη πια.
4: Κατάλαβε, σημαίνει.
2: Πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Πολύ ωραία.
4: Ευχαριστούμε, Ελευθερία.
0: Ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
4: Είναι ωραίοι ποιητέ μα, απλά δεν βγάζουν το γέλιο που θέλουν.
0: Και έχει ανέβει και το επίπεδο. Εμεί περιμένουμε τώρα περισσότερο.
2: Είμαστε ξινοί σήμερα, δεν γελάμε.
4: Όχι, παιδί μου, δεν ήταν τα ποίηματα. Σωστά.
0: Το ποίημα δεν ήταν. Μπορεί να μην του ενέπνευσε το πρωταθλητή.
2: Αύριο με μεγαλύτερη γλύκα.
0: Για πάμε.
10: Με το πάμε πρωινό, έπαθα τσότσο.
11: Ρυθμός

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκτόσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
8: Ο Ιούλιος φτάνει στα μισά του και το σταφύλι έχει μπει στο πιάτο. Το σταφύλι έχει γίνει διάσημο τελευταία για τα αντιοξειδωτικά που έχει στη σάρκα, το χυμό, τη φλούδα και τους σπόρους. Οι έρευνες δείχνουν μάλιστα ότι οι ανθοκιανίνες των σταφυλιών συμβάλλουν στην προστασία εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Και επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.

Και στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Φοβερό πράγμα οικονομία. Ακόμα και στις ελιές μπορείς να την κάνεις. Όχι εσύ, αλλά μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να βάλει αρκετά στον κουμπαρά της έτσι. Ξέρεις πόσα? 40.000 δολάρια. Τόσα γλίτωσαν κάποιες αεροπορικές εταιρείες στην Αμερική το 1997, βάζοντας μια ελιά λιγότερο σε κάθε σαλάτα. Τρελό!
0: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
5: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
4: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
7: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
8: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
6: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε 13 Ιουλίου εδώ στα Θράση Συντονισμένη στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Εδώ είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και πετάμε ψηλά. 2-6-10-2-24-2-61 το τηλεφωνό μας, ρυθμός 949 πάτε στα ελληνικά. Έτσι θα μας βρεις και σε Facebook και σε Instagram. Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Έλα να τα πούμε όλα. Και αν ψάχνεις αυτό καλοκαίρι να κάνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας σήμερα της καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη Σχολή Δέλτα εδώ στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκει www.delta360.gr 2610 27 0551 το τηλέφωνο επικοινωνίας.

0: Λοιπόν, εσύ μένεις εδώ συντονισμένος στο ρυθμό 949. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Γιατί όπως ξέρεις, όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ και εδώ στην αρχή της εβδομάδας. Δυναμώστε.
1: Ρυθμός 949.

Λοιπόν, και κάπως έτσι με Άτζελα Δημητρίου και Ρία Ελληνίδου, φταίει ο έρωτας, λένε. Έτσι μια ωραία διασκευή από τα ΜΑΔ. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδιλάκι.
1: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Ρυθμός 949.
6: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

Εδώ σταθερά συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πετάμε μουσικά ψηλά. 2-6-12-24-261, ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά. Σε Facebook και σε Instagram, Ανδρέας Πολυμερόπουλος το δικό μου. Και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις στο Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής εδώ στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκολοτρόνη 3. Και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, www.delta360gr, 2610 27 0551.

Και αν είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό, η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τα γαμμένα σε όλους τους όγκους κράτησε με πραλίνα φουντούκι, έρχονται τώρα σε ακόμη περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large. Τσόκρατς φίστικο βούτυρο, τσόκρατς λότους μπισκόφ με πραλίνα και μπισκότο λότους μπισκόφ. Και ακόμα ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά sweet pizza λότους μπισκόφ με πραλίνα και μπισκότο λότους μπισκόφ, που πραγματικά δεν μπορείς να το περιγράψεις. Καλές απολαύσεις. Και όποια επιτυχία και αν ψάξεις, θα τη βρεις εδώ στο ρυθμό 949. Καθημερινά φτιάχνει την playlist του ρυθμού 949. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις και πού, αν θες μας λες.

Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά. Παρέα, μέχρι και αυτήν την ώρα μας έκαναν οι σχολές Delta 360 2610 27 0551, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 εδώ στην Πάτρα, και ξεκινάς να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Delta βήμα, γιατί αν θες να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις. Τη γευστική νότα στην παρέα μας έδωσε η Pizza Fan. Μαζί μας ήταν και τα Edelweiss. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ την ίδια πάντα ώρα, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ίδιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ρυθμός 949.

Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αν σου αρέσουν οι μπανάνες και αναρωτιέσαι γιατί τα κουνούπια πέφτουν πάνω σου τα καλοκαίρια, θα σου πούμε εμείς γιατί. Τα κουνούπια ελκύονται από τους ανθρώπους που έχουν φάει μπανάνα πρόσφατα. Κανείς δεν ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει. Να το έχεις υπόψη σου το καλοκαίρι. Μπανάνα, μόνο με αντικουνουπικό και φιδάκι από δίπλα.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
4: Ρυθμός 949.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το Παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Ρυθμός 949.
6: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Έτσι παιδιά, μέσα Ιουλίου πλέον πάμε νομίζω όλο και πιο κοντά στο καλοκαίρι. Τα viral μπορεί κάπως να περιορίζονται, αλλά φυσικά και συνεχίζονται. Ο κόσμος βλέπω παιδιά το ότι θέλει να αρχίσει να πηγαίνει διακοπές, δικαίως θα πω εγώ. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν να σας κρατήσουμε συντροφιά για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πω.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Δυστυχώς, παιδιά, τρεντάρει κάτι που ούτε εμείς θέλουμε να το πιστέψουμε. Και τι εννοώ με αυτό? Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζηγούλη συζητιέται το ότι μπορεί να έχουν χωρίσει, γενικότερα η σχέση τους να περνάει μια κρίση. Είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά ούτε λίγο. Παρ' όλα αυτά έχει κυκλοφορήσει όλα τα sites και τα media, έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Θα πω το ότι στο σπίτι του καθενός δεν ξέρει κανένας τι συμβαίνει και καλύτερα έτσι να συνεχίζει να είναι. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και ελπίζουμε αυτός ο χωρισμός να μην είναι πραγματικό.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, θέλω να πω σε αυτό το σημείο το ότι αρχικά αυτές τις μέρες αποφασίζω να κάνω εκπομπή με το σκύλο μου. Είναι το γούρι μου, παιδιά, για το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το είχα κόψει, αλλά συνεχίζουμε. Σας ενδιαφέρει σίγουρα, όχι. Νούμερο 2, ότι παιδιά, κάτι που πρέπει όντως να γίνει trend και το σκεφτόμουν σήμερα, είναι για το πώς πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι με τα ζώα το καλοκαίρι, γιατί παιδιά η ζέστη είναι αφόρητη και τα ζώα δεν μπορούν να μας πούνε, να μας εξωτερικεύσουν βασικά το ότι τους απασχολεί αν ας πούμε ζεσταίνονται πάρα πολύ. Όπου βλέπετε ζωάκι δηλαδή στο δρόμο, να σταματάτε και να του δίνετε παιδιά λίγο νερό ή να έχετε μαζί σας λίγη τροφή, κάτι τέλος πάντων. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μια μισή ώρα ακόμα και φυσικά μένετε εδώ πέρα γιατί έχουμε να δούμε πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: Be Viral Radio Show.

Τι συζητιέται περισσότερο από οτιδήποτε, παιδιά, αυτές τις μέρες? Ένα πράγμα. Η συνέντευξη που θα δούμε σήμερα του Γιώργου Μαζονάκη στο Τέτα Τέτ, στην εκπομπή του Τάσου Τρίφωνος, παιδιά. Μία συνέντευξη που την περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Και αυτό γιατί? Γιατί, παιδιά, Γιώργος Μαζονάκης σε ένα χρόνο, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, δεν έχει μιλήσει ο δίσμηρος. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα τα κλείνουμε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να μου ζητήσετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα. Χατήρια δεν χαλάω και θυμίζω ότι έχουμε και Throwback Thursday την Πέμπτη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και φυσικά ανοίξτε κινητό μόλις παρκάρετε να μου στείλετε τα μηνύματά σας εδώ στο Be Viral.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα, είμαι η Αθηνά Κλήμη. Είστε στο B-Viral Radio Show και περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ πέρα της εκπομπής. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου λοιπόν, έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας για τραγούδια. Εγώ μαζί με τον σκύλο μου Seven που σήμερα έχω μαζί μου στο στούντιο, θα σας κάνουμε συντροφιά για μία ώρα ακόμα και φυσικά θα δούμε τα πιο ωραία trending θέματα και sounds μαζί.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, γεια σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαστε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και τι τρεντάρει πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες και συγκεκριμένα στο TikTok. Παιδιά, αυτά τα γουρουνάκια που υπάρχουν στο Ιόνιο Πέλαγος. Οπότε από εκεί πέρα εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι στο Ιόνιο Πέλαγος είχετε πάει διακοπές προς το παρόν τώρα τον Ιούλιο. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Είδα έτσι και γνωστές ηθοποιούς και influencers που έχουν πάει εκεί πέρα. Δεν έχω καταλάβει αν είναι κίνδυνα ή όχι, αλλά θεωρώ ότι επικίνδυνος πλέον ο μόνο λαγοκέφαλος, τίποτα άλλο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα παρακάτι θα έλεγε κανένας και φυσικά το κέφι μας

Trending πράγματα στο TikTok. Θέλετε trending πράγματα από το TikTok? Έχουμε, και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Και παιδιά, αυτές οι συνταγές με τα φύλλα ρυζιού που παίζουν πάρα πολύ στα social αυτές τις μέρες, γίνουν και σε εσάς την αρχική σας. Εμένα, παιδιά, πάντως την έχουν κατακλείσει, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θέλει να φτιάχνει εύκολα και γρήγορα γλυκά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Anyway, λοιπόν, επειδή εγώ δεν θα μαγειρέψω, αλλά θα παραμείνω εδώ πέρα στις επάλξεις, σας προτείνω να μου στείλετε τα καλύτερα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα, με βάση τη διάθεσή σας.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, το 90 που λένε και στο χωριό μου, να σας πω παιδιά ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, έτσι δηλαδή, πραγματικά. Συγκεκριμένα, για όποιον δεν ξέρει, ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το νέο του άλμπουμ και το νέο του τραγούδι Καμπάνες έχει σπάσει global, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, στατιστικά και έτσι διακρίσεις, ειδικά στο Spotify. Οπότε, παιδιά, μόνο ωραίο είναι αυτό. Να πούμε κιόλας ότι έδωσε και μία δεύτερη πετυχημένη συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, γενικά στα καλύτερά του. Θυμίζουμε κιόλας ότι σήμερα, παιδιά, έχει συναυλία ο Απόν στην Αθήνα στο θέατρο Βράχων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συναυλίες έχουν ξεκινήσει για τα καλά και ότι οι καλλιτέχνες δεν σταματούν. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Θα ακούσουμε αγαπημένους τραγουδιστές αμέσως τώρα, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και φυσικά ο Απόν.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Clean ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
4: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
5: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
6: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

0: Η κουσκούς είναι στις επάλξεις. Είμαστε εδώ δυνατά, ωραία. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Α, να. Μια χαρά είμαστε. Σωστά, σωστά. Κάτι έμπαινε μπροστά εδώ και είχα αγχωθεί. Αλλά όλα είναι μια χαρά.
1: Εγώ έμπαινα μπροστά, Παναγιώτη μου, μην αγχώνεσαι. Είμαι εγώ εδώ για να μπαίνω μπροστά για σένα.
0: Βάζεις για μένα πλάτη στην αγάπη.
1: Ναι. Εγώ βάζω για σένα πλάτη.
0: Έβαλα για σένα πλάτη και εσύ έβαλες μαχαίρι, λέει μετά.
1: Όχι, εγώ βάζω πλάτη
0: μάλιστα,
1: για...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Σούσουρο, με Ανδρομάχη. Δεν ξεχνάς ότι στο YouTube κανάλι μας υπάρχει ένα ολοκαίνουργιο βίτκαστ με τον Ρακ. Μπες, κάνε τα like σου, τα hype σου, γιατί ανανεώθηκε και η εβδομάδα.
1: Τα subscribe
0: και
1: hype, σου.
0: Όλα. Δηλαδή, ελεύθερα. Δεν κοστίζει τίποτα, κάντε χαμό. Κάντε
1: αυτό
0: και υπερβολές. Τις θέλουμε.
1: Αυτό.
0: Τις θέλουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, Σούσουρο, Ανδρομάχη.

0: Είπες, Θοδωρής Φέρης, ένα τραγούδι που δεν κουράζει να το ακούσει, ένα τραγούδι που έχει γίνει ύμνος, ένα τραγούδι που έχει γίνει οπαδικό, ένα τραγούδι που έχει γίνει σύνθημα.
1: Εξαιτίας του είπες έχει γίνει όλο αυτό.
0: Είπες, έχει γίνει όλο
1: δεν νομίζω ότι είχε πριν.
0: Μα ξέρεις, δεν ξέρω και πώς ξεκίνησε.

0: το χαλάκι. Όχι. Το χαλάκι είχε γίνει και ολόκληρη καμπάνια.
1: Το χαλάκι είχε γίνει σλόγγαν.
0: Και με τη βιοκαρπέτη είχαν κάνει σαν καμπάνια. Είχε πάει η βιοκαρπέτη με χαλάκια, ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Πανέξυπνο. Μπράβο τους.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και κάνουμε χαμό.
1: Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Έβλεπα μια συνέντευξη την οποία δεν την είχα δει, αλλά ξέρεις τώρα που ηρέμησα λίγο ψηλό, ανέτρεξα. Τη Έλληνα Παπαρίζου που έδωσε στην Ναταλία Γερμανού.
0: Που είπε για τον Δανίκα.
1: Ναι, ρεσί.
0: Ότι συγκρατούσε τον πατέρα της για να μην τον δει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να ακούς τώρα για την κόρη σου να λένε τέτοια πράγματα.
1: Αστιαίρεσε.
0: Και όταν μάλιστα δεν έχει δώσει. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει. Και λαβές να έχει δώσει δεν επιτρέπεται.
1: Καλώς.
0: Αλλά πώς, βέβαια, να σου πω κάτι. Αν ανατρέξει 22 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Το political correct δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, ναι, εντάξει. Σωστά.
0: Οπότε ο κάθε ένας έβγαινε και έλεγε πράγματα.
1: 22 χρόνια πριν ανατρέξει, μια πενταετία πριν ανατρέξει δεν υπήρχε.
0: Σου λέω πόσο μάλλον 22 χρόνια πριν.
1: Βέβαια.
0: Και εγώ το καταλαβαίνω τον μπαμπά της, γιατί και οι Έλληνες της Διασποράς είναι λίγο πιο σκληροπυρηνικοί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και το έχουν πολύ πιο έντονο το συνέστημα αυτό.
1: Έχεις δίκιο σου που λες.
0: Και πόσο μάλλον που τα κορίτσια, και ειδικά. Οι άνθρωποι, δηλαδή ο μπαμπάς δηλαδή για την κόρη του
1: θα βγει μπροστά.
0: Και θα σκοτώσει που λένε κιόλας δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα κάνει
1: κανονικά,
0: τη ζημιά. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Ευθύνη και την Καρμπή, υποσυνείδητο. Περιμένουμε και το δίσκο. Έχει γυρίσει πόσα βίντεο. 10 βίντεο κλιπ γύρισε.
1: Ναι.
0: Για γύρισε. Το συγκεκριμένο
1: Πώς
0: δίσκο.
1: Είναι και την Καρμπή, ωστόσο.
0: Δεν. Εντάξει. Ακόμα βασανίζεται ακόμα με αλήθεια. Το θέμα τη φωνή. Ναι.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Έχει ακόμα. Καλά, δεν φεύγει αυτό από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Σε καμία περίπτωση θέλει πάρα πολύ
0: ξεκούραση. Θέλει θεραπεία, θέλει ολόκληρη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Νομίζω το θέμα του προσώπου που έχει πάθει ψήξη
1: έχει
0: επανέλθει ρε παιδί μου.
1: Και πάλι.
0: Αλλά εντάξει, κοίταξε. Πόσο μάλλον τώρα με τη ζέστη που λόγω και των κοντήσεων, λόγω και των πραγμάτων, ξέρεις, δεν είναι και εύκολη αποκατάσταση πολύ σε αυτά τα πράγματα.
1: Καθόλου, παιδί μου. Εδώ να μην έχει πρόβλημα για ξαφνικά σου εμφανίζεται με ένα κοντήσιο να στείλεσαι.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Ο
0: είναι σε κατάσταση παραλίας.
1: Δεν είμαι ακριβώς παραλίας, είμαι σε μια κατάσταση, παιδιά, από σύνθεση. Σας ζητώ
0: από σύνθεση, ξεκίνησε εβδομάδα.
1: Ρε Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Πες μου κάποιον. Έλα, παιδιά, στείλτε μήνυμα. Βρείτε μου κάποιον που να έχει αισθήματα.
0: Πολύ ωραία. Και εγώ θα κόψω τα παραστατήματα. Μέρη Καδιώτη έχει γράψει το στίχο, να το πούμε.
1: Τα φιλιά μας
0: στην Μερούλα.
1: Τι θέλω να πω. Βρείτε μου κάποιον που να είναι Δευτέρα 125 του Ιούλη που έχουμε. Δεν έχω χάσει και εγώ πια τα τέτοια.
0: 13
1: του Ιούλη. Ψυχώς είναι Δευτέρα. Ναι, και να έχει όρεξη. Ένα, βρείτε. Έλα, έλα. Τα μηνύματά σας, τα περιμένω.
0: Α, έχει γίνει άξελη. Δηλαδή λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Ρε Ελληνίδου.

0: Jackie O. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Το θέμα είναι να σου πω κάτι, ότι δεν έχουμε όριο. Εμείς θέμε, γιατί δεν βάζουμε όριο. Δηλαδή δεν είναι ότι τρέχουμε σε 850 πράγματα,
1: ναι,
0: που πολλές φορές δεν είναι και κερδοφόρα. Δηλαδή δεν είναι ότι τρέχεις γιατί βγάζεις και ένα σκασμό λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Οριακά τρέχουμε για το τρέξιμο. Λες και είμαστε ο Κιντέρης.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Έχεις σε όλα αυτά το δίκιο.
0: Έχω
1: το απόλυτο.
0: Ναι, τα λέω για να τα ακούω κι εγώ.
1: Και εγώ
0: δεν
1: να
0: λέω
1: πω
0: για να τα ακούς εσύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά. Αλλά ξέρεις τι φταίει. Φταίει ότι δυσκολευόμαστε να πούμε όχι. Φταίει ότι δεν θέλουμε να κακοκαρδίσουμε κανέναν και στο τέλος κακοκαρδούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, για να μην πω την σαφή έννοια που πρέπει να πω. Και λες ότι δεν μπορεί, θα μου γυρίσει κάπως, δηλαδή θα μου έρθει το καλό.
1: Και μετά σου γυρίζει αλλιώς. Σου γυρίζει
0: όχι,
1: το καλό.
0: Καλέ, ο καλός καλό δεν έχει. Δεν το έχεις δει αυτό.
1: Ο καλός καλό δεν έχει.
0: Ναι. Δεν το έχεις ακούσει. Εμείς το λέμε στην αμοργό κι αυτό. Έχω αυτές τις δύο εβδομάδες λέω μόνο πράγματα στην αμοργό.
1: Πρέπει να βγάλω ένα τέτοιο, να γράψω.
0: Οδηγός επικοινωνίας στην αμοργό.
1: Ναι, ναι, όχι. Ο κολλητή μου Φίλιξ, τι κάνει. Ό,τι τη αρέσει που έχει να κάνει με διάλεκτο, που έχει να κάνει με εκφράσεις που χρησιμοποιούν σε νησιά, σε χωριά και τέτοια. Αυτή που σου λέγαμε το σκυλί πιέ κλπ. Τα γράφει στο σινεματάριο.
0: Θέλω να σου πω ότι έχουμε μία τάκα με τους φίλους μου στο νησί που τη λέμε και γελάμε. Κάποια στιγμή είχε πάει ένας και λέει: Βασίλη, ρε φίλε, από εδώ είσαι ή ντόπιο.
1: Σταμάτα. Σταμάτα. Τέλειο.
0: Και του βάζω: Ντόπιο είναι, δεν είναι από εδώ. Τι συζητάμε. Ρακ και Παλώμα, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Εσύ κάνεις τα σωστά γιατί είσαι συντονισμένος εδώ στο Daily Couscous. Η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου, κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Σε κατάσταση μιλιπόθυμη, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη, σε μια φάση τραγική που λέει ο Νίκος Αμαυρόπουλος.
1: Εμένα Δευτέρα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Όχι, γιατί
0: ενώ οι άλλες
1: σταμάτα. Εγώ δεν έχω έρθει από Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι έχω έρθει από Σαββατοκύριακο ξεκούραση. Είναι ότι έχω έρθει από ένα Σαββατοκύριακο δουλειά που συνήθως αυτό είναι έχει και ταξίδι.
0: Θα σου πω κάτι. Ο λόγος που δεν ταξιδεύω πια τα Σαββατοκύριακα είναι γιατί κουράζομαι περισσότερο.
1: Το πιστεύω.
0: Ενώ για διακοπές πάω, δεν πάω να δουλέψω,
1: ναι,
0: αλλά κουράζομαι περισσότερο.
1: Εμένα πιο πολύ με κουράζει το ταξίδι, όχι η δουλειά. Η δουλειά είναι ότι πιο ευχάριστο και ανάλαφρο. Σε όλα τα. Δηλαδή, ακόμα και εδώ, στο στούντιο που ερχόμαστε. Η
0: καλά,
1: δουλειά...
0: αυτό έλειπε να μην είναι εδώ, ελεύθερο.
1: Όχι,
0: και
1: άλλο θέλω να σου πω, ρε, ότι η δουλειά αυτή καθ' αυτή είναι το καλύτερό μου. Αν μπορούσε όμω να με διακτηνήσει και να μην κάνω μια μισή και δύο και τρει και πέντε ώρε για να ταξιδέψω, α πούμε, να δουλέψω, θα ήταν μαγικό. Δηλαδή, το βλέπω λίγο.
0: Εμένα είναι όλη η διαδικασία. Δηλαδή, να πα να ετοιμαστεί, να πα στο αεροδρόμιο, στο λιμάνιο, οπουδήποτε είναι για να ταξιδέψει, να φας την του πόσε ώρε ταξιδεύει. Εντάξει, το αεροπλάνο, δηλαδή, αν είναι ένα τετράωρο, α πούμε, σε μία θέση δεν είναι και εύκολο.
1: Αστειεύεσαι. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Καθόλου. Εγώ κλείσα ένα ταξίδι τώρα που είναι 15 ώρε.
0: Αντίο
1: ζωή.
0: Πραγματικά.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949.
2: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ. Είμαστε στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα 13 Ιουλίου.
1: Μπει και λέγαμε το μεταξύ και το ρουβά πριν από λίγο.
0: Θα έχει λόξη και όσα έχει ο ρουβά.
1: Έχει σίγουρα λόξη. Παρ' όλα αυτά, να πούμε κάπου εδώ πόσο καλό ήταν στο Your Face Out Familia, έτσι. Και πόσο νομίζω ότι σκέφτονται να το πάνε από Σεπτέμβρη πάλι. Να κάπω να μην αφήσουν πολύ καιρό να περάσει.
0: Σεπτέμβρη το... θα το πάνε ή από το δεύτερο μισό.
1: Λέγαμε από το δεύτερο μισό, αλλά από ό,τι διάβασα κάπου. Ήταν τόσο καλά τα νούμερα.
0: Ήταν πολύ καλά.
1: Και που ήταν μια αναμενόμενη για αυτούς. Ναι. Αυτοί βάλανε το show, αλλά και ο Σάιξ Ορβάς ήταν εκπληκτικός στην παρουσίαση. Το πήγε δηλαδή τέλεια.
0: Εντάξει, είχαν και ωραίο η επιτροπή, ενώ δεν ήταν φανφαροειδές η επιτροπή. Ήταν και οι διαγωνιζόμενοι. Ήταν, ξέρεις, επειδή δεν ήταν και... Θα το πω τώρα.
1: Τόπο ονόματα, αυτό θα πει.
0: Ενώ ναι, ότι είχαν λιγότερα προβλήματα στο να τσαλακωθούν.
1: Σίγουρα.
0: Συνήθως όταν έχεις.
1: Βέβαια, να σου πω και κάτι τώρα. Αν έχεις και μια πολυετή, ρε παιδί μου, πορεία σε ένα χώρο, δεν θα σου πω για καριέρα, ξεσκεπτική. Αλλά είναι και εκεί, είναι ζώρικο, ρε παιδί μου.
0: Πολυετή καριέρα είχαμε.
1: Μαριέτα Πιερίδη, ας πούμε, είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά.
0: Αλλά η Μαριάντα τώρα μπήκε στο spotlight από αυτό το πράγμα. Ήταν εκτός για πολλούς λόγους που ίδια έχει επιλέξει.
1: Σίγουρα.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Γιώργη.

0: Τι θέλω εγώ με σένα. Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Και εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι.
1: Τι θες, Παναγιώτη, πες μου.
0: Τι θες από τη ζωή μου.
1: Έχεις βγάλει το χτυκιό μου, έχεις βγάλει. Όχι, όχι, αστείευα. Καθόλου, καθόλου. Καθόλου.
0: Είμαι ένα λουλούδι. Ένας. Μία γαρδένια.
1: Ένα κρίνο.
0: Η γαρδένια πιο πολύ. Μυρίζει και ωραία η γαρδένια.
1: Η γαρδένια μου θυμίζει γαρίφαλο όμως.
0: Γιατί?
1: Γιατί μοιάζει με το γαρίφαλο.
0: Η γαρδένια.
1: Δεν μοιάζει.
0: Λευκό είναι.
1: Και το γαρίφαλο.
0: Με το γιασεμί μοιάζει πιο πολύ γαρδένια, όχι με τη.
1: Με το γαρίφαλο τι μοιάζει. Το νούφαρο, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Οι φρέζιες νομίζω. Όχι φρέζιες. Έχει ένα άλλο που μοιάζει, αλλά δεν είναι το. Η γαρδένια είναι τελείως διαφορετικό.
1: Δευτέρα.
0: Αρχικά είναι πολύ κοντοκότσανο.
1: 13 Ιουλίου.
0: Εδώ είμαστε. Ναι, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Σπάστε.

0: Πες μου τι σου χρωστάω. Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Ένα ντέλι κουσκούς ήταν στην παρέα σου.
1: Σου κάτι πάρει που σκεφτόμουν και λέγαμε τώρα. Ναι. Έχω δουλέψει σε μαγαζί που πετούσαμε τριαντάφυλλα. Μαζί με τα γαρίφαλα βάζαν και τριαντάφυλλα. Γιατί άκου τώρα, τα τριαντάφυλλα τη δεδομένη. Και αυτό γίνεται συνήθως κοντά στο 15 Αύγουστο, να ξέρεις. Γιατί γίνεται χαμός από τα λουλούδια. Και τη δεδομένη χρονική στιγμή ψάχνουν να βρουν λουλούδια. Και βασικά θα σου πω κιόλας. Στο Χάραμε.
0: Στην Πάτρα.
1: Ναι. Πετούσαν. Το τριαντάφυλλο τώρα, το μπουμπούκι, το τριαντάφυλλο είναι βαρύ, έτσι. Όχι. Πιο φθηνό είναι.
0: Πιο φθηνό είναι.
1: Ναι, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Πιο φθηνό. Αλλά είναι βαρύ. Παιδί μου είναι βαρύ, σου λέω. Σου και το σκάει τώρα το μπουμπούκι στο κεφάλι και λε, μην μου σκάσουμε κανένα μάτι και πάμε έτσι.
0: Πάμε μια ζημιά. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην διακοροϊφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σας.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

μέτρα. Πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου. Δώσε ακόμα μία ευκαιρία στην αγάπη και αφήσου.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Ο Ιούλιος φτάνει στα μισά του και το σταφύλι έχει μπει στο πιάτο. Το σταφύλι έχει γίνει διάσημο τελευταία για τα αντιοξειδωτικά που έχει στη σάρκα, το χυμό, τη φλούδα και τους σπόρους. Οι έρευνες δείχνουν μάλιστα ότι οι ανθοκιανίνες των σταφυλιών συμβάλλουν στην προστασία εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Και επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ρυθμός 949.
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες με θράσος στη γραμμή.

0: Θα γίνει σιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
3: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
2: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκτόσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
11: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
12: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
3: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
4: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
5: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ρυθμό 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
5: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

Και φτάσαμε. Φτάσαμε λοιπόν στο φινάλι για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, είναι το Tonight Radio Show και είμαστε εδώ παρέα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Δέσποινα Παντίνα, μ' αγαπάς, γιατί αυτό είναι που μετράει περισσότερο από όλα, η αγάπη. Και αυτό είναι που πυροδοτεί και τα περισσότερα προβλήματα, να ξέρετε, στη ζωή μας. Η αγάπη, η στεναχώρια, η έλλειψη της αγάπης. Δεν είναι μόνο η αγάπη. Η αγάπη ίσα ίσα είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Πάμε να ακούσουμε Απών και Καντάδα.

Χαχαχά, αυτήν η Ελένα Ζευγαρά του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 9 του Ιούλη. Μόνιμα, εγώ σε άλλο χρονικό πλαίσιο πάντα είμαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν κάποιος είναι πολύ καλός μαζί μου, σκέφτομαι ότι κάτι κρύβει. Μάλιστα. Ξέρεις, όταν έχεις απογοητευτεί από πράγματα, γίνεσαι πιο καχύποπτος άνθρωπος. Όμως, ξέρεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινάς με βαρύδια αλωνών σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, πείτε και λίγο σε ένας χριστιανός, δεν θα την πληρώνει ο κάθε άλλο συνέχεια. Λογαριασμός από κατ' έναν λιόλιο.

Night Radio Show, δεύτερο ημέρα εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει. Έχω γίνει πολύ καλό στο να κρύβω ότι μου λείπει κάποιος. Μάλιστα. Μαριάννα, το ότι δεν το δείχνεις, δεν το νιώθεις κιόλας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάνε μέσα τους και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μια βόμβα που εκρήγνεται και σε λάθος στιγμές. Και ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια αγκαλιά παραπάνω. Και πρώτα πρέπει εσύ να πάρεις αγκαλιά τον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949. Tonight.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτή η Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πως πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς, ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ για ένα καψούρα throwback. Είμαι εδώ για να σε πάω 13 χρόνια πριν, από ένα δίσκο πολύ ωραίο, από έναν μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή που έχει φύγει, δεν είναι κοντά μας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο δίσκος Κύριος Μακιαλίτης, οπότε κατάλαβες τι μιλάω, για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της. Πείτε της από μένα, ναι, περαστικά της. Περαστικά της λοιπόν από το μεγάλο Βασίλη Καρά.

Ρυθμός 949. Tonight.

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω κουραστεί να ψάχνω, σκέφτομαι να τον αφήσω τον ερώτα να με βρει μόνος του. Ξέρεις τι, αυτό ίσως είναι και η πιο σωστή σκέψη που κάνεις. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς και να αγχώνεσαι για κάτι, τότε αρχίζεις να ζεις και τότε με ένα μαγικό τρόπο σου έρχεται κιόλας. Ξέρεις, οι πιο όμορφες γνωριμίες έρχονται όταν δεν προσπαθείς να τις προκαλέσεις. Και όταν δεν έχεις άγχος και για αυτές. Γιατί τότε είσαι και πιο πολύ ο εαυτός σου και είσαι και πιο ωραίος τύπος, να το πω έτσι. Είπες από το Θοδωρή Φέρι.

Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εγώ θέλω να πω ένα αντίο, να πω ένα καληνύχτα και να πω να έχετε ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς τη Δευτέρα και πάλι θα είμαστε παρέα. Ωστότε είστε επανειδήν. Καλό βράδυ, Άλκης Πετρίδη για τις δύο ώρες που περάσανε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και αυτό ήταν το Tonight Radio Show. Καλό βράδυ.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και φτάσαμε. Φτάσαμε λοιπόν στο φινάλι για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, είναι το Tonight Radio Show και είμαστε εδώ παρέα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Δέσποινα Παντίνα, μ' αγαπάς, γιατί αυτό είναι που μετράει περισσότερο από όλα, η αγάπη. Και αυτό είναι που πυροδοτεί και τα περισσότερα προβλήματα, να ξέρετε, στη ζωή μας. Η αγάπη, η στεναχώρια, η έλλειψη της αγάπης. Δεν είναι μόνο η αγάπη. Η αγάπη είσαι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Είμαι Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάδα.

Θα αυτήν είναι η Ελένα Ζευγαρά του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 9 του Ιούλη. Μόνιμα, εγώ σε άλλο χρονικό πλαίσιο πάντα είμαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν κάποιος είναι πολύ καλός μαζί μου, σκέφτομαι ότι κάτι κρύβει. Μάλιστα. Ξέρεις, όταν έχεις απογοητευτεί από πράγματα, γίνεσαι πιο καχύποπτος άνθρωπος. Όμως, ξέρεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινάς με βαρύδια αλωνών σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, επειδή και λίγο σε ένας χριστιανός, δεν θα την πληρώνει ο κάθε άλλο συνέχεια. Λογαριασμός από κατ' έναν λιόλιο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβων

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.